0: ποτά πως η Ρεστάπη Άννα Μαρία δεραγκουπά λεομπορταπούσεν παρακάτω. Άννα Μαρία, όις αν τε μ' ακούσε αμανώα ενά.
1: Κο έραμο το μα ήρωχα ανώτα, για με εχαγουάν δε βελαδί ποτάπα.